Έλα, ουόκου. Σιτάν καμέν, να δνο τσίπελε. Κοφίτιλ ζαρόμπιεν, ουόσκου.

0: πίτσου Σούπερμαν ή Batman ακουτεύω.
1: Ταμογδιεσιτή ή μίσμο. Να FM ράδιο, μόμπιτελο, τάμπλετο, λάπτοπου ή ρατσουνάρου. TNT ράδιο. Τατσκαπά. Dobro jutro. Temperatura u gradu je 16 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici. Uživaj u muzici. Radio TNT.